0: FM είναι σμεκ γευμεκ.
1: Γιάν Σιμπέλιους, Συμφώνια Χαμαριότ, Ντο Μαζόρ, όπως Χαριορχίνγκ. Καταρούμε Μπερλίνη Φιλχαρμονίκ Νεβαγκαχούμπα, διριζόρ Χέρμπερτ Φον Καραγιάν.